Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός. Πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να την ξεπεράσει κανένας.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πα.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμός.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Φρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Τώρα εγώ θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
2: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Ρε,
1: όχι. Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλαν οι πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
2: Αλήθεια. Ναι.
1: Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
3: Τι άλλο.
1: Εσύ
3: πας
1: και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.

0: The Bomb.
1: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
3: Τι ωραία.
2: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να
4: σου
2: πω.
4: Εσύ
3: ήσουν. Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Αν έχει εννοήσει ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
5: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
5: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please the radio phone.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός.
2: Ουρινό, είπα.
3: Πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να την ξεπεράσει κανένα.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμός.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Λίγο μετά τις 6:30.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14. We play.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
2: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
0: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
3: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
1: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
2: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
0: Παίζουμε τραγούδια.
1: Λέμε αστεία.
2: Καλά είναι, καλά.
0: Να μας ακούτε.
3: Να μας ακούτε.
1: Είμαστε οι Troublemakers.
2: Στον Ζου 90,8.
3: Στις 4 είμαστε.
0: Κάθε μέρα στις 4.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
8: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
11: 3 φρέντο εσπρέσο.
12: Lucky.
11: Τάκι.
12: Lucky 13.
11: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
13: Ρε, θες γιατρό.
14: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
11: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
15: Κύριε Lucky, έτοιμα.
11: Τάκης.
15: Κύριε Τάκη. Στα Σταφορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Σταφορόλ.
16: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ είσαι Lucky.
15: Και σε λένε Τάκη.
17: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
18: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
17: έως 200 ευρώ μετρητά.
18: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Τώρα εγώ θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
2: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Ρε, όχι.
1: Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλαν οι πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
2: Αλήθεια. Ναι.
1: Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
3: Τι άλλο.
1: Εσύ
3: πας
1: και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
7: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο για ορκιού δροσερό, 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα, 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.

discas. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping
9: and Living. Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
16: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Anotr, Talk to You.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο πάντως.
2: Εντάξει, και εσύ το χρειαζόσουν όμως.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο Μαρή? Εγώ πάλι το χρειαζόμουν.
2: Μα αυτά που μας έλεγες ότι έκανες την καλαμπάκα.
1: Εγώ δεν ήμουν όμως μικρός όμως.
2: Ναι, αλλά το θες να ξυλίξεις.
1: Να σου πω κάτι τέτοιο.
2: Και εγώ ας είχα γιο.
1: Είδες τελικά τι είναι?
3: Με τη βέργα. Πώς λέγονται οι εξετάσεις που έδωσαν τα παιδιά φορώντας τυραντέ μπλουζάκια?
1: Τυραντέ?
3: Ναι.
1: Τυραντέ.
2: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τόσο γελίο.
1: Δεν ξέρω.
3: Φανελίνι.
1: Φανελίνιες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σου έχω 40 ευρώ μετρητά.
3: Ναι, παιδί μου.
2: Λοιπόν, εύχομαι αν έχει μετρητά μέσα να ακούσουμε το stop. Γιατί.
4: Θα ακούσουμε σίγουρα ένα μαμά.
5: 70 ευρώ.
3: Stop.
2: Κέρδισες 70 ευρώ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αγχώθηκες λίγο, έτσι.
3: Αχώθηκε γιατί έχω το μικρό παιδιά έξω στον σασέρ και να έχει βάλει και το καρότσι μέσα.
2: Όχι, ρε φίλε.
4: Θα φύγει μόνος του.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
5: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
8: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
9: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Ελληνικά βερίκοκα χύμα το κιλό μόνο 1,79. Και τόνι Ρίο Μάρε 3 επί 80 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
3: Θα το
2: δεν
3: κάνω
2: έρχεσαι.
3: Σαν έκπληξη, θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
2: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο λάδι.
3: Αχ, και
2: να γουστάρουν.
3: Αχ, θα στείλω και εγώ στις αγαπημένες μου νταλικέριδες.
2: Σταμάτα, πανά θέμα, ζε και συγγνώμη τους αρπάξεις τους λεβιέδες. Τι έχουμε για σήμερα.
3: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί. Είσαι κακομούτσουνη. δεν έχεις διάθεση καθόλου και σκέφτεσαι το καθρέφτη. Και λες πώς είμαι έτσι και πώς θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα. Οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο.
3: Ναι.
2: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
3: Α, στο παιδί, παιδί μου.
2: Εντάξει όλα αυτά.
3: Ναι, τι.
2: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
3: Είσαι καλοκριτή στα 80. Εμείς θέμε.
2: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
4: Χάρηκε.
3: Τι να χαρεί.
2: Τι να, 26 χρονών.
3: Εσύ που είσαι ανίμετρος, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
2: Χαίρομαι την ελευθερία.
3: Τι, τη δεξιά και την αριστερή που τις εναλλάσσεις.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
12: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
13: Σήμερα σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
12: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
13: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
12: Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης.
13: Μη λείψει κανείς.
14: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
18: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
19: Τι είναι το Lucky?
20: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
19: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
20: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
19: Τι είναι convenience?
20: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
19: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
18: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
19: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
20: Σωστά.
12: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρεις μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
3: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
2: Πολύ ωραία.
3: Πείτε μου μόνο ποιος Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
2: Ο φίλος του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, εσύ, ο Βασίλης.
3: Αχ, έλα ρε Βασίλη.
2: Τι λέει, όλα καλά.
3: Τόλμησα, καλά παιδί μου, μια
2: ναι, ναι. Έλα κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο ζουρέντιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
3: Γιατί είναι παιδιά, μπρε, τρελάρετε. Εγώ τώρα δεν θυμάμαι ποιος Βασίλης.
2: Αχ, ναι, ρε Βασίλη, λέει.
4: Εγώ το πίστεψα.
2: Στις πωλήσεις. Άρα μου. Χρόνια σου πολλά. Να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω. Σας ακούω κάθε μέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε στη δουλειά σας. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι, αργές κινήσεις, νοχελικές. Δεν χρειάζεται να βιάζετε να μπείτε στην παραγωγή. Να κάνετε ποιοτικά πράγματα.
3: Έτσι, οι εργοδότες του.
2: Μια χαρά είναι. Οι εργοδότες για να τους έχουν σημαίνει ότι τους κάνουν. Τα στέλνω χαλαρούς. Είναι καλοκαίρι, άμα σας πούνε κάτι. Το καλοκαίρι το μυαλό δεν μπορεί να δουλέψει με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά πρέπει να δουλεύουμε 2-3 μέρες το καλοκαίρι.
4: Σωστά, έχεις φοβερές απόψεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Έχεις φοβερές απόψεις.
4: Τι διευθυντάρα είσαι εσύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Τι φοβερή διευθυντάρα.
2: Φίλε μου, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή, τα παιδιά, α πούμε, γιατί σταματάνε το καλοκαίρι να έχουν σχολείο. Γιατί δεν μπορούν λόγω τη ζέστη να. Έπρεπε αυτό να πάει παντού.
4: Είσαι φοβερός, είσαι διευθυντής με κατανόηση.
2: Είμαι και αδερή με το δήμαρχο παιδί.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα τολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει τολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
1: Δολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, δολμάς.
3: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
4: Feel the sea. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Αν δαγκώσεις το αυτί του συντρόφου σου, ξεχνάει αμέσως γιατί ήταν θυμωμένος. Είναι, λέει, μια κίνηση ματ που σταματάει έναν καυγά σε χρόνο ρεκόρ. Έτσι, λίγο.
3: Από την πάνω πλευρά του αυτιού ή από την κάτω?
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει από πάνω. Θέλω να είναι σκληρό.
3: Το θέλει σκληρό ή να είσαι βλάχο το αυτί?
4: Να την τα λέει όλα έξω από τα δόντια.
3: Μαλακό, αυτή δεν έφαγε ποτέ.
4: Μόνο το σκληρό. Το είδα, καταγράφηκε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έχεις δουλέψει ποτέ, HR, manager?
3: Έχω δουλέψει. Τώρα είμαι σε maternity leave, αλλά εργάζομαι σαν talent acquisition partner σε μια εταιρεία.
2: Σκάτς τι είπε?
4: Δεν κατάλαβα τίποτα. Αλήθεια σου λέω. HR, PR, τέρνατε τσέρνη την μεντίν.
3: Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο σταθμό και σε εσάς. Εμείς έχουμε ταξιδέψει στο Μπαλί που το έχει κερδίσει ο άντρας μου.
2: Αλήθεια, μας λες.
5: Ρε εσύ, Όλγα.
2: Εσύ, μπράβο. Τι κολόφαρδι είστε και εσύ και ο άντρας σου. Μπράβο σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Hey, what's up? It's BB Rex.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούς και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούς.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Μπαίνεις τσουλώντας.
10: Βγαίνεις περπατώντας.
11: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
12: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
13: Σήμερα σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
12: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
13: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
12: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης.
13: Μη λείψει κανείς.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Ναι.
17: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
16: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
18: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
19: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
19: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
18: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
20: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
21: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
22: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι Μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
21: Τρελό σερί.
23: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
25: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρου.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ανοκατοφρύδης λέγομαι, Νίκος. Καλά είστε?
2: Καλά,
3: από τον κοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι.
3: Έχετε κληρωθεί, έχετε κερδίσει 5 ημέρες για ένα κατάλημα που θέλετε. Αποδέχεστε την κλήρωση?
2: Τι να αποδέχομαι.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πρέπει όμως να μας πείτε και νησί ή αν θέλετε να σας στείλουμε εξωτερικό, γιατί έχετε ένα προνόμιο. Κύριε, συγγνώμη, ποιος είναι ο, ποιος είναι ο κύριο Θανάση, το λένε?
4: Ναι.
3: Κύριε Θανάση. Χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ.
3: Έλα, αγόρι μου, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Εδώ η αδερφούλα σου η Γεωργία μας πήρε τηλέφωνο.
2: Ευχαριστώ, να
3: είστε
2: καλά.
3: Από το Zoo Radio, με αγάπη.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πήρα τηλέφωνο, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν άκουσα καλά τι είναι ο διαγωνισμό.
3: Θα σου πω εγώ.
2: Να κλείσει μοναστήρι, τι πρέπει να κάνω.
3: Να κλειστεί σε μοναστήρι.
2: Δύσκολο τώρα.
3: Μ' αρέσει. Αγαπημένο μου Βάσο, θα δώσουμε και άλλη μία λέξη και θα κάνει μία σύντομη ιστορία των 20 δευτερολέπτων. Και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
4: Δεινόσαυρο.
2: Λοιπόν, όταν ήταν τα παλιά τα χρόνια που ζούσαν οι δεινόσαυροι,
3: ναι.
2: Είχαν φτιάξει εκεί ένα μοναστήρι όλοι μαζί.
3: Έλα.
2: Και βγήκαν στο μοναστήρι τις στιχογραφίες.
3: Καλό για οι δεινόσαυροι, μόνο με τη βασούλα στο Ζουρέντιο. Τι ζήσαμε πάλι.
4: Χειρότερη από τους κάτσε.
3: Βασουλά, είσαι θεά. Αυτή η ιστορία θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην μνήμη των ασύνδετων.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
12: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δώρα επιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
13: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η.
3: Ξημέρωμα.
2: Με τη λέξη. Προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο απρόσωπο. Είμαι τόσο προσωποποιημένο. Που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανε ιστορία τώρα εσύ ή πέταξε δύο λέξει έτσι για να.
4: Προσωποποιημένο. Είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένο.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένο. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να ρωτήσω τον Βασίλη.
3: Έλα, φίλε.
2: Εάν το θεματικό μας ραδιόφωνο της Eurovision θα υπάρχει, τώρα ή θα το σταματήσουμε.
3: Γιατί νοιάζεσαι πολύ, το έχεις ακούσει ποτέ.
2: Για να ξέρω.
3: Δεν κοροϊδεύεις και από πάνω μερικές φορές. Δεν ξέρω τι είσαι. Να παίξει και λίγο ακόμα. Αν βάλουμε το μπακαλάκα ρόλο.
2: Πέντε μέρες ακόμα.
3: Βουλεύω κουσέ, avec moi. Αυτές οι ατάκες μου θυμίζουν λίγο 80's. Δισκοτέκ και γαλίδες στην Καλαμπάκα.
4: Είναι γαλίδε στην Καλαμπάκα.
3: Το είχαμε μάθει απ' έξω. Βουλεύω κουσιά, φεγμουά. Συνήθω μουτζα παίρναμε, αλλά κάθε φορά δούλευε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
3: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
4: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
2: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
5: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
3: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
4: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
2: Παίζουμε τραγούδια.
3: Λέμε αστεία.
4: Καλά είναι, καλά.
2: Να μας ακούτε.
5: Να μας ακούτε.
3: Είμαστε οι Troublemakers.
4: Στον Ζου 90,8.
5: Στις 4 είμαστε.
2: Κάθε μέρα στις 4.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται. Η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα!
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
14: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
15: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
16: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Ελληνικά βερίκοκα χύμα το κιλό, μόνο 1,79. Και το όνειρο Μάρε 3x80 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
18: Σήμερα σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
19: Δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
20: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
21: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης.
22: Μη λείψει κανείς.
23: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
24: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
25: Lucky.
24: Τάκι.
25: Lucky 13.
0: ευκαιρία.
1: Τάκη με λένε, είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
22: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορό. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
24: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
24: Κύριε Τάκη, στα Φορό είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορό.
25: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορό. Είσαι Λάκη.
24: Και σε λένε Τάκη.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα. Κυρίες και κύριοι,
3: τι ωραία.
2: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να
3: εσύ
2: κάτσε λίγο ήσουν
3: ναι, αλλά είχα φίλους στο τεφάσερον.
2: Α, έχει εννοείς ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το έχεις. Θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει ρε, τι είναι για αυτούς, είναι απλά νούμερα.
2: Πάρεις η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε, για αυτόν που τα έδωσε λέω ότι δεν είναι
2: κάτι. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
6: Μπήκα σωστά.
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό! Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποντ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

0: το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα, μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
2: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
3: Σήμερα σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
2: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
3: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
2: Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης.
3: Μη λείψει κανείς.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο για ορκιού δροσερό, 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα, 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ζου 90,8, Ειρήνη Κακούρη.
1: Μαργαρίτης και Γαγιάς, μέχρι τις 3 που είμαστε.
0: Είμαστε στο Κοτσόβολο Πηλέας και πραγματικά θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
1: Παιδιά, έχει υπέροχο καιρό, έχει ωραία ζεστούλα. Πάρτε σιγά σιγά ένα ωραίο καφεδάκι. Μάλλον μην πάρετε ούτε καφεδάκι, γιατί έχουμε καφεδάκι εδώ.
0: Βεβαίως, κερνάμε καφεδάκια, κερνάμε προσφορές, δώρα, εκπλήξεις, παιχνίδια, interactive activation. Τα πάντα όλα έχουμε σήμερα.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου μέχρι τις 8 εδώ στο Κοτσόβολο θα γίνουν πολύ όμορφα πράγματα. Κοτσόβολος Πηλέας. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 3. Θα παρουσιάσουμε το Θεσσαλονίκη Top 30. Θα μετρήσουμε αντίστροφα για τα 30 καλύτερα τραγούδια της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm.
0: Και θα είμαστε φυσικά και εδώ πέρα για να γνωριστούμε από κοντά, να σας πούμε ό,τι ακριβώς τρέχει σήμερα σε αυτό το τεράστιο κατάστημα της Πηλέας στο Κοτσόβολο. Και επειδή βλέπω κόσμο που φεύγει προς Χαλκιδική, Ειρήνη.
1: Θα κάνουμε μια στάση, ρε παιδιά.
0: Έτσι, να πάρετε κάτι δροσερό εδώ. Και να
1: είναι δείτε... η καλύτερη ευκαιρία για να κάνεις αγορές σου σήμερα και να κερδίσεις δωρεπιταγές για την επόμενη αγορά έως 400 ευρώ. Και θέλω να σου πω ότι ο Μαργαρίτης ήρθε πριν κανένα μισάωράκι. Έχουμε προλάβει και τα έχουμε γυρίσει όλα.
0: Όλα.
1: Και επίσης θα τα κάνουμε και όλα. Θα πιούμε καφεδάκι, σμούθι, τα πάντα. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, αλλά νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Έτσι, για πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν.
1: Θέση νούμερο 3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε υπέροχο με ένα ενίτ στο Ζου 90,8 Σαββατάκι, Ειρήνη, 20 του μηνός.
1: Να πούμε πρώτα όμως ότι η Ολίβια Ντέιν ήταν στη θέση νούμερο 26 την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Μπράβο.
1: Και αυτή την εβδομάδα πήγε 28.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Να ξέρεις, ξεκινήσαμε με Alex Warren και Ordinary, νούμερο 30. 29 είχαμε BTS και Swim. Και σήμερα που λέει Σάββατο, 20 του μηνός, γιορτάζει ο Έκτορας και ο Μεθόδιος. Είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων και Παγκόσμια ημέρα σέρφινγκ, που δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου.
0: Θα σε πάω μετά κατευθείαν, παιδί μου, με το που τελειώσουμε.
1: Κάνει.
0: Όχι, δεν έχω κάνει, αλλά θα κάνουμε μαζί σήμερα.
1: Φαντάσου λίγο τώρα, εμάς τους δύο να κάνουμε σέρφινγκ. Δεν θα ήθελα. Λοιπόν, επίσης αύριο θέλω να σου πω ότι είναι η μεγαλύτερη μέρα. Είναι το θερινό ηλιοστάσιο. Το ξέρεις.
0: Αύριο είναι.
1: Ναι, και η μέρα διαρκεί, λέει, 14 ώρες και 49 λεπτά θα έχουμε φως αύριο.
0: Δηλαδή από μεθαύριο ξεκινάει και μικρή ημέρα.
1: Ακριβώς.
0: Έλα, καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε mood.
1: Γιατί ρε, δεν σ' αρέσει το καλοκαίρι. Μ'
0: αρέσει, εντάξει, αλλά λίγο με τη ζέστη, ξέρεις τώρα.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Σε ποια θέση πάμε τώρα? Πάμε θέση νούμερο 25 ή νούμερο 26. Νούμερο 27, έλα, Γκαμπριέλα, έχουμε. Κάτσαϊ, τα είπα όλα. Γκαμπριέλα και Κάτσαϊ στον Ζου.
2: Νούμερο 27.

0: λοιπόν στον Ζου 90,8. Σταθερά στη θέση νούμερο 24, Μαργαρίτη μου, ο Ντέβιτ Γκέτα και ο Τέντι Σουίνς και η Τον Τζεντάι. Ενώ νωρίτερα ακούσαμε Σακύρα και Μπέρνα Μποϊ που είναι new entry στο Θεσσαλονίκη Top 30, στη θέση νούμερο 24. Και θέλω λίγο να μου πεις, η Σακύρα τελικά ήταν στην έναρξη του Μουντιάλ ή δεν ήταν?
1: Κοίτα, εγώ επειδή το μελέτησα λίγο το βίντεο, θεωρώ ότι δεν ήταν.
0: Αποκλείεται, ρε.
1: Δεν ήταν, παιδιά. Είμαι από αυτούς που μου αρέσουν και λίγο αυτά, ξέρεις, να τα ψάχνω, να τα κάνω.
0: Συνοσομιολόγο, πώς λένε.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα, Ειρήνη, είναι ότι η Σακύρα είναι για τέταρτη φορά στο Μουντιάλ με τραγούδι. 2006,
0: βέβαια.
1: Hips Don't Lie, το θυμάσαι.
0: Αγαπημένο.
1: 2010, Waka Waka. 2014, La La La. Και φέτος με το Die Die.
0: Ποιος άρεσε περισσότερο από τα τέσσερα?
1: Εγώ νομίζω το Hips Don't Lie ήταν το πιο.
0: Αλήθεια. Εγώ Waka Waka είμαι.
1: Σου άρεσε.
0: Λοιπόν, επειδή βλέπω και Μουντιάλ εγώ τώρα, εσύ βλέπεις?
1: Βλέπω λίγο, ναι.
0: Σήμερα τι έχουμε, ξέρεις? Θα σου πω αμέσως. Στις 8 έχουμε Ολλανδία-Σουηδία, που είναι πολύ έτσι σως μάτς. Και μετά στις 11, Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού.
1: Τι λες τώρα?
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάντως, μέχρι τους αγώνες, να σου πω ότι εδώ πέρα έχουμε Κοτσόβολος Summer Party, μέρα πρώτη σήμερα, στο κατάστημα της Πηλαίας, όπου βρισκόμαστε και live με το Zoo 90,8, ενώ ακολουθούν Ηράκλειο και Αθήνα για τα επόμενα Σάββατα. Γιορτάζουμε όπως πρέπει και σίγουρα δεν πρέπει να το χάσεις. Έχουμε εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία πράγματα, Ειρήνη.
0: Τα έχουμε δει και σιγά-σιγά θα τα δούμε και καλύτερα.
1: Έτσι, βεβαίως. Happenings, καλοκαιρινά παιχνίδια, διαγωνισμούς, προϊόντα τεχνολογίας. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά. Η προσφορά ισχύει μόνο για σήμερα. Σάββατο, 26 στο κατάστημα της Πηλαίας. Σας περιμένουμε.
0: Ρε, πού το ήξερε ο Κοτσόβολος εμένα σήμερα που μου χάλεσε αυτές τις μέρες το πλυντήριο και είχαμε το live και θα κάτσουμε μετά να κάνουμε έρευνα για το τι πλυντήριο θα αγοράσω σήμερα.
1: Έχεις τα μπάρικα να δει, είδα, τα ψάχνες.
0: Τα έψαξα εγώ νωρίτερα, να ξέρεις. Πού πάμε τώρα? Πάμε στη θέση νούμερο 23. Νούμερο 23 είναι Ραβίλ Ναέ με το Love Me Not στον Ζου.
2: Νούμερο 23.

0: χαίρομαι γι' αυτό το τραγούδι Μαργαρίτη. Dave και Thames Rain Dance στη θέση νούμερο 21. Έπεσε, ήταν στη θέση νούμερο 19 το προηγούμενο Σάββατο. Να πούμε φυσικά το Θεσσαλονίκη Top 30 στον Zoo 90,8 το παρουσιάζει ο αγαπημένος Πέτρος Οφιανίδης κάθε Σάββατο στις 12. Βεβαίως. Σήμερα ήρθαμε εμείς, του πήραμε τη θέση για να κάνουμε το υπέροχο live εδώ στο Summer Party του Κοτσόβολου.
1: Σιγά μην το χάναμε αυτό τώρα με τα ωραία παγωτά εδώ πέρα και τα ωραία τα smoothies. Εγώ έχω χτυπήσει ήδη ένα παγωτάκι, θέλω να σου πω.
0: Εγώ ένα πάρα πολύ ωραίο καφεδάκι, γιατί κάνουμε και πολύ ωραίο φρέντο εσπρέσο, να ξέρεις. Έχουμε εδώ πέρα πάρα πολύ ωραίες δράσεις. Ας πούμε, εγώ βρίσκομαι τώρα 11 με 7, συγγνώμη. Έχουμε τη βαλίτσα του καλοκαιριού σου που πρέπει να βρεις μέσα στον Κοτσόβολο Πλοίας 5 κρυμμένα καλοκαιρινά items. Δηλαδή πρέπει να κάνεις κυνήγι θησαυρού. Και υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία κλήρωση. Μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, αν τα βρεις τα 5 items, κερδίζεις πολύ ωραία δωράκια.
1: Μιλάς για εκεί που πήγαμε να παίξουμε πριν ρακέτες και χτύπησες έναν πολιτή.
0: Κοίταξε, δεν είμαι πάρα πολύ καλή στο πίνκο.
1: Okay.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά μπορώ όμως να ψάξω τα 5 items και να σταυρώ πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ωραία, όσο εσύ ψάχνεις, εγώ λέω να συνεχίσουμε λίγο με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε ποια θέση πάμε?
0: Πάμε σε ένα break.
1: Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
2: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
5: Ο ουρινός... Πας και κατουράς, να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή, τελικά, δεν πιστεύω ότι μπορεί να ξεπεράσει κανένας.
6: Τι να μας πούν τώρα, δεν πας.
5: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
6: Ουρινός τουρισμός.
5: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.

0: μετά τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Και είναι κορυφαία. Επιτυχίες. Ζου 90,8.
11: Νούμερο 20.

0: Υπέροχο σόβ με το 12 to 12 στον αέρα του Ζου 90,8. Ο σόβ Μαργαρίτη μου στην προηγούμενη εβδομάδα ήταν στη θέση νούμερο 23. Mm-hmm. Αυτήν πήγε στο νούμερο 18, οπότε ανέβηκε. Μπράβο. Και ένα μικρό πολύ recap στη θέση νούμερο 20. Ακούσαμε τον Bad Bunny με το αγαπημένο Νουβαγιόλ. Νούμερο 19, Olivia Dean με το Show Easy. Και στο 18, ο σόβ με το 12 to 12.
1: Πολύ ωραία μα πάει αυτό από ό,τι βλέπω. Mm-hmm. Τώρα να πω ότι ενώ ακούμε τα αγαπημένα μα τραγούδια, εμεί βρισκόμαστε live στο κατάστημα Κοτσόβολο στην Πηλαία που γιορτάζει το καλοκαίρι όπω πρέπει και επιβραβεύει ειρήνη μου τι αγορέ μα με δωρεπιταγές έως 400 ευρώ.
0: Πολύ καλά, πάρα πολύ ωραία. Θα κάνουμε μια αγορά σήμερα, είναι βέβαιο.
1: Βεβαίως, και τώρα θέλω να σου πω ότι όσο εμείς πηγαίνουμε στο break και επιστρέφουμε, γιατί θα είμαστε άλλες δύο ώρες mm-hmm. εδώ live, λέω να πάμε να δοκιμάσουμε κάτι έτσι πάρα πολύ νόστιμο.
0: Έμαθα
1: ότι κάνουν κοτόπουλο στην μπους. Ωραίο, ελαφρύ.
0: Σε air fryer. Όχι, θα τρελαθώ. Πάμε για ένα κοτοπουλάκι στο air fryer. Εσείς ελάτε στο Κοτσόβολο, πάρτε καφεδάκι και ερχόμαστε σε λίγο.
2: Νούμερο 17.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
6: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
7: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
5: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
8: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
6: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
7: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
5: Παίζουμε τραγούδια.
6: Λέμε αστεία.
7: Καλά είναι, καλά.
5: Να μας ακούτε.
8: Να μας ακούτε.
6: Είμαστε οι Troublemakers.
7: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
5: Κάθε μέρα στις 4.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Ναι.
17: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
16: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
18: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
19: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
6: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
19: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
18: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
20: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
21: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
22: Τι είναι το Lucky?
23: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
22: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
23: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
22: Τι είναι convenience?
23: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
22: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
21: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
22: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
23: Σωστά.
20: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
21: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
20: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
21: έως 200 ευρώ μετρητά.
20: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
0: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε live, Zoo 90,8 από το Γοτσόβολο, Πηλέας. Πάρα πολύ ωραία περνάμε σήμερα. Είμαστε για τη δεύτερη ώρα εδώ, θα είμαστε ακόμα μία τρίτη, δηλαδή 12 με 3 με Ειρήνη Κακούρη και Μαργαρίτη και Χαγιά, με πολλές εκπλήξεις.
1: Πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε μία live εκπομπή μαζί? Έχεις αναρωτηθεί από τότε που έφυγες από τα μεσημεριανά και πήγες τα απογευματινά?
0: Λοιπόν, πάλι από Κοτσόβολο έχουμε να κάνουμε live.
1: Ναι, ναι, φίλε.
0: Μας ενώνει ο Κοτσόβολος.
1: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι από τον Κοτσόβολο Πηλέα. Σήμερα που έχουμε summer party, είναι η μέρα πρώτη εδώ στο κατάστημα της Πηλέας, ενώ ακολουθούν Ηράκλειο και Αθήνα τα επόμενα Σάββατα. Γιορτάζουμε όπως πρέπει και σίγουρα δεν πρέπει να το χάσεις. Με τον Μαργαρίτη έχουμε ξεκινήσει ήδη. Έχουμε φάει, έχουμε πιει παγωτάκι τσίμπισα πριν.
0: Γεια σου, Μαργαρίτης.
1: Φιλιά πολλά. Ο Μαργαρίτης ήπια ένα πάρα πολύ ωραίο milkshake. Ήπιες, τι ήπιες?
0: Εγώ ήπια μια πολύ ωραία γρανίτα. Και δοκίμασα και φραόλα και ανανά.
1: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα τώρα που είναι μία και κάτι να κάψουμε λίγο τις θερμίδες που καταναλώσαμε σε πάρα πολύ ωραία challenge αντανακλαστικών της HiVac που έχω δει από εκεί. Να ξέρεις, θα σε πάω σε λιγάκι. Θα βρούμε και ό,τι χρειαζόμαστε για την προσωπική μας περιποίηση στην Brown. Και μετά θα παίξουμε και λίγο ποδόσφαιρο να μπούμε στο ρυθμό του αθλητισμού. Και της τηλεοράσης, με την τηλεόραση της που έχει αναλυσάρα, δεν ξέρω αν την είδες, την τσέκαρα πριν, φοβερή, τέλεια χρώματα και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και φύγαμε.
0: Και φύγαμε για το νούμερο 15 Magnetic τώρα στο Zoo 90,8.
2: Τα 30 κορυφαία τραγούδια στην Ελλάδα. Greece. 90,8.
1: Νούμερο 15.
3: Hello,

0: Life is Simple και My Zake στον Ζου 90,8. Εδώ στο Κοτσόβολο Πηλέας είμαστε σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου. Και θέλω να σας πω ότι αυτό το τραγούδι είναι στη θέση νούμερο 11. Έπεσε αρκετά από τη θέση νούμερο 5. Ενώ νωρίτερα ακούσαμε και Harry Styles στη θέση νούμερο 12, Alex Warren στο 13 και Hip Hop Demon Hunter στο 14 και 15 η Μπάουσα με το Magnetic. Εν τω μεταξύ, έχω χάσει το Μαργαρίτη, ρε παιδί μου. Μαργαρίτη, πού είσαι?
1: Ειρήνη, έλα εδώ, είμαι κάπου πολύ δροσερά.
0: Στα air condition?
1: Όχι, δεν είμαι στα air condition.
0: Πού?
1: Πού είμαι, έλα εδώ που μπορούμε να δοκιμάσουμε υπέροχα ροφήματα, γρανίτες, παγωτά από μηχανές Ninja και θέλω να σου πω ότι μπαίνεις και σε διαγωνισμό για μια κορυφαία μηχανή για παγωμένα ροφήματα Ninja.
0: Νωρίτερα δοκίμασα το παγωτό, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Θα πάρω άλλο ένα, ήταν μικρό να ξέρεις.
1: Εγώ έχω δοκιμάσει και από τις δύο γρανίτες και ανανά και φράουλα, είναι εκπληκτικές. Τι πιο καλοκαιρινό, παιδιά, με τόση ζέστη, είναι ότι πρέπει να τα φτιάχνουμε εμείς υγιεινά και πανεύκολα.
0: Και να βάλουμε και την πρωτεΐνη μας, έτσι, στην παγωμένη μηχανή.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Και πεινάσαμε και λίγο.
1: Πεινάσαμε, λες, θα πάμε λίγο μια βόλτα από εκεί να δούμε αν βγήκαν.
0: Για πάμε, τι θα ετοιμάσουμε τώρα εκεί.
1: Εκεί πέρα τώρα το περιμένω από το κοτοπουλάκι εγώ, να σου
0: νομίζω γίνεται. Έχουμε πάει, το έχουμε κρατήσει. Τρία πιάτα, ένα για σένα, ένα για μένα και ένα για τον Γιώργο.
1: Παρέα με την Εύη Γεραλή, παρακαλώ. Σωστά. Γεραλή. Ωραία, Γεραλή. Γεια σας, τι κάνετε? Πώς είστε?
2: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Περιμένουμε να βγει το κοτοπουλάκι μας από εδώ μέσα. Το τσεκάρουμε, το ελέγχουμε εδώ πέρα στην οθόνη, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Στο δεκάλεπτο το γυρίζουμε να ψηθεί και από την άλλη πλευρά. Περιμένουμε να γίνει και μετά προσθέτουμε τη σάλτσα μας, το τυρί από πάνω, την μοτσαρέλα μας, ψήνεται και είμαστε έτοιμοι.
0: Α, πολύ ωραία συνταγούλα μας έχετε ετοιμάσει. Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω ότι δεν έχω air fryer εγώ.
1: Εδώ είναι η ευκαιρία τώρα,
2: ναι.
1: Πώς,
2: ναι,
1: τι καλύτερο.
2: Ναι, ναι.
0: Θα
1: το
0: δοκιμάσω
1: καλύτερο.
0: Το κοτοπουλάκι και νομίζω θα πάρω και ένα air fryer σήμερα.
1: Έτσι, μέχρι τις 3 ελάτε να δοκιμάσουμε και μπαίνεις και στην κλήρωση για το προϊόντα. Και εμείς συνεχίζουμε τώρα, Ειρήνη.
0: Συνεχίζουμε, πάμε στην επόμενη επιτυχία.
3: Νούμερο 10.

0: μας στη θέση νούμερο 6 του Θεσσαλονίκη, top 30 εδώ από το κατάστημα Πηλέας. Και σιγά σιγά, Μαργαρίτη μου, όσο περνάει η ώρα, φτάσαμε και στην τελική πεντάδα. Αλλά λίγο νωρίτερα στη θέση νούμερο 7 συναντήσαμε την BB Rexha με τον Faithless New Religion. Στη θέση νούμερο 8 έρχεται αυτό το κορίτσι, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, που ο γάμος της έρχεται και ο γάμος. 3 Ιουλίου θα γίνει στη Νέα Υόρκη.
1: Και αυτή μέσα στο καλοκαίρι θα το κάνει, μεταξύ, δεν θα γλιτώσουμε, ρε παιδί μου.
0: Εν τω μεταξύ, χτες διάβαζα ότι είχαν αναφερθεί δύο ημερομηνίες για την Taylor Swift. Μία ημερομηνία ήταν στις 3 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη και άλλη ημερομηνία ήταν στις 13 Ιουνίου στο Rhode Island. Στο Rhode Island, λοιπόν, που δεν έγινε τελικά ο γάμος εκεί, πέρασε η ημερομηνία, πήγανε, λέει, οι fans κανονικότατα και περιμένανε να δούνε την Taylor Νύφη.
1: Δεν λες πάλι καλά που δεν μας κάλεσε να έχουμε να τρέχουμε πάλι εκεί πέρα τώρα και τα δώρα και τα τέτοια.
0: Γιατί ωραίες διακοπούλες θα κάναμε Rhode Island, βέβαια. Σαν τη Ρόδο δεν έχει.
1: Σαν τη Ρόδο δεν έχει, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και σαν το summer party του Κοτσόβολου δεν έχει. Εδώ που είμαστε live, Μαργαρίτης και Ειρήνη σήμερα μέχρι και τις 3. Είναι αυτό που λέει και φάγαμε και ήπιαμε.
0: Και πολύ ωραία τα περνάμε.
1: Και ωραία περάσαμε και τις αγορές μας κάναμε, ε.
0: Και πολλές αγορές, όχι, μου βγήκανε πολλές αγορές τώρα, Μαργαρίτη μου. Λίγο το πλυντήριο. Λίγο άξω εδώ πέρα για ένα ραβδό μπλέντερ που θέλουν σπίτι.
1: Και τη μπό σου έκανε λίγο,
0: Εννοείται. Το air fryer που air fryer ακόμα δεν έχω πάρει. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε σήμερα ένα air fryer.
1: Χαρά,
0: και πολύ
1: ωραία
0: ευκολία για να κάνει το φαγητό σου.
1: Μια χαρά.
0: Εσύ θα αγοράσει τίποτα.
1: Εγώ έχω στα πάρει και εγώ 2-3 ωραία πραγματάκια. Καταρχήν, εμένα μου άρεσαν λίγο εδώ πέρα τα ρολόγια που είδα, θέλω να σου πω.
0: Και εγώ θέλω να ρολόγια.
1: Εκείνη η μικρή τηλεόραση μόλις μπαίνει δεξιά.
0: Αυτή διακριτική.
1: Εκείνη η διακριτική για το σαλόνι.
0: Δεν να τη σηκώσουν για να την πάρουν σπίτι. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τι λες, τι έχουμε?
0: Έχουμε επιτυχιάρα.
2: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
4: Τι ωραία.
3: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
4: Πρέπει να έρθω να το δω.
3: Γιατί?
4: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
3: Εγώ να
4: εσύ
3: κάτσε λίγο, ήσουν.
4: Ναι, αλλά είχα φίλους στο τεφάσερον.
3: Α, έχει εννοήσει ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
4: Τώρα το θα σε πετάξω.
5: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
4: Εντάξει, ρε, εσύ, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
3: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
4: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
3: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
5: Έλατε πραγματικά.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL. Με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
14: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
16: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
14: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 30 κορυφαία τραγούδια στην Ελλάδα.
1: Greece. Top 30.
0: Παίζω στο Zoo. 90,8.
2: Νούμερο 2.

0: top 30. Είχε διάφορες ανακατατάξεις. Ας πούμε, στο νούμερο 5 συναντήσαμε το Upside Down, που την προηγούμενη εβδομάδα το βρήκαμε στη νούμερο 7 θέση. Mm-hmm. Μπήκε πεντάδα όμως. Τώρα έχουμε Hugel και Solito που έπεσε από τη θέση νούμερο 2 στο νούμερο 4. Ο Teddy Swims ανέβηκε με το Mr. Know It All στη θέση νούμερο 3. Ενώ στην θέση νούμερο 2, όπως είπες και εσύ, το Παπαούτε που είναι πολύ ωραίο Summer Anthem.
1: Πάρα πολύ ωραίο, αλλά νομίζω το καλύτερο έρχεται αμέσως τώρα στη θέση νούμερο 1. Το λατρεύω, το ακούω συνέχεια.
0: Και ήταν και νούμερο 1 την προηγούμενη εβδομάδα, θέλω να σου πω.
1: Δικαίως. Και τώρα ποιο είναι αυτό, για ακούστε. Νούμερο

0: The Second Voice και Let Me Be στον Zoo 90,8 εδώ στο κατάστημα Κοτσόβολο στην Πηλαία, στο πρώτο Summer Party.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει πάρα πολλές δράσεις, έχει πάρα πολλά ωραία κεράσματα, δροσερά.
0: Καλά, δεν είπαμε στον κόσμο. Βέβαια, αν το προδώσω τώρα το story που κάναμε στο Instagram του Zoo, θα βρούνε και θα πούνε ότι κέρδισες εσύ. Αλλά παίξαμε ένα παιχνίδι πριν και ο Μαργαρίτης στα αντανακλαστικά είναι πολύ καλύτερος από μένα.
1: Όχι απλά πολύ καλύτερος, πάρα πολύ καλύτερος. 10 δευτερόλεπτα πιο γρήγορος.
0: Καθόμουν στην κοπέλα και έλεγα: Μ' αρέσει. Εμείς οι γυναίκες έχουμε τρομερά αντανακλαστικά. Τώρα εγώ θα δεις τι σκορ θα κάνω. Και έκανα 13 και ο Μαργαρίτης έκανε
1: 18.
0: Και μετά καταλάβατε τι έγινε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι παίζει και το Ultimate Football Game Powered by TLC εδώ πέρα. Έτσι, παίζει FIFA. Στο PSP5 έχεις την αναλυσάρα σου, στην τηλεορασάρα σου με τέλεια εικόνα και κάθε λεπτομέρεια και μπαίνεις σε κλήρωση αν είσαι τυχερός για μια TLC.
0: Α, τι ωραία. Εκεί δεν με έχεις πάει να με πας τώρα να παίξω. Εν τω μεταξύ δεν έχω παίξει ποτέ PS5 να ξέρεις.
1: Θα παίξουμε σήμερα παρέα και αν είσαι καλή θα κερδίσουμε. Και...
0: Ποια ομάδα παίρνεις?
1: Θα δούμε τώρα. Ποια είναι η καλύτερη?
0: Εγώ Κριστιανό Ρονάλντο. Πού παίζει?
1: Εντάξει.
0: Αργεντινή. Τώρα θα γελάει ο κόσμος απ' έξω, να ξέρεις. Λοιπόν, φύγαμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για την τρίτη και τελευταία μας ώρα.
1: Έτσι, εδώ, στο Κοτσόβολο.
2: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζου 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
8: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
9: Κι εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
10: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
8: Ναι, κι εγώ κάπως έτσι κάνω.
9: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
7: Παίζουμε τραγούδια, λέμε αστεία.
9: Καλά είναι, καλά.
7: Να μας ακούτε.
10: Να μας ακούτε.
8: Είμαστε οι Troublemakers.
9: Στον Ζου 90,8.
10: Στις 4 είμαστε.
7: Κάθε μέρα στις 4.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: Ζου 90,8.
1: Καλοκαιράρα με Ζου Radio. Ζου 90,8. Παίζουμε
2: τις επιτυχίες και σήμερα παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο Κοτσόβολο Live, στο κατάστημα Πηλέας, που πρέπει σήμερα οπωσδήποτε να έρθετε, γιατί είναι το Summer Party, το πρώτο Summer Party, τρία θα γίνουν στη σειρά και σήμερα με αγορές άνω των 100 ευρώ που θα κάνετε.
0: Δωρεπιταγή.
2: Θα πάρετε και μια πολύ ωραία δωρεπιταγή αξίας 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σας. Πόσες αγορές έχω να κάνω.
0: Εσύ βρήκες ευκαιρία τώρα, έτσι.
2: Έχει πάρα πολύ ωραία challenges. Όπως είπαμε νωρίτερα, που παίξαμε με τον Μαργαρίτη. Και σε κάθε challenge που παίζεις, να ξέρεις, μπαίνεις και στην κλήρωση για να κερδίσεις πολλά, πολλά δωράκια. Mm-hmm. Έχει το παιχνιδάκι εκεί που πρέπει να ψάξεις μέσα στον Κοτσόβολο Πηλέας να βρεις 5 καλοκαιρινά items και να μπεις στην κλήρωση, αν τα βρεις φυσικά. Για να κερδίσεις πάρα πολύ ωραία γκατζετάκια καλοκαιρινά.
0: Το PS5 που παίξαμε πριν λίγο με την Ειρήνη.
2: Μεγάλη αποτυχία.
0: Και πορωθήκαμε.
2: Συγγνώμη στους φίλαθλους του Μουντιάλ που λέω ότι να είναι. Το Ρονάλντο που τον έχω αλλάξει ομάδες. Εντάξει,
0: όλα
2: γυναίκα
0: καλά.
2: Είμαι. Τι να κάνω, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, θα είμαστε εδώ ακόμη 60 λεπτά. Σας περιμένουμε. Λάτρε να γνωριστούμε από κοντά. Ζου 90,8. Να στείλουμε χαιρετίσματα και στο Γρηγόρη, το φίλο μας που είναι στο στούντιο.
2: Γρηγόρη, άρα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τα φίλια μας.
2: Και φύγαμε για επόμενη επιτυχία. Κάλυμα από Πέντρο Καπό και Φαρουκό.
1: Τις επιτυχίες.

0: Η υπέροχη Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το Man's Isle στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και εδώ αλλά και στη Καλκιδική σου 99,5. Σήμερα εκπέμπουμε live με το Μαργαρίτη.
1: Έτσι, από το Κοτσόβολο, Πηλέας. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ ωραία πράγματα εδώ. Για έλατε, για έλατε.
0: Έλα και σου έχω βρει τώρα 5 γκατζετάκια. Μπορεί να είναι και 6 και 7, δεν ξέρω, θα δούμε. Που χρειαζόμαστε σίγουρα το καλοκαίρι στη θάλασσα, γενικά στις καλοκαιρινές μας διακοπές. Θέλουμε έναν φορητό ανεμιστήρα.
1: Έλα, έχω δει ήδη.
0: Το έχουμε, το έχουμε. Θέλεις οπωσδήποτε εσύ, ειδικά που είσαι συνέχεια στο TikTok, ένα power bank.
1: Νομίζω αυτό παίζει και με τα δωράκια σήμερα εδώ, έτσι.
0: Ακριβώς. Ένα αδιάβροχο bluetooth ηχείο το θέλεις.
1: Μ' αρέσει
0: για
1: την παραλία.
0: Να κάνεις και τη δουλειά, έτσι, να το έχεις στα χέρια σου. Μία action κάμερα να μην πάρουμε.
1: Να μην έχουμε στιγμές ωραίες, να αποθανατήσουμε.
0: Ναι. Αδιάβροχα σύρματα ακουστικά.
1: Μ' αρέσει.
0: Τα θέλουμε και αυτά. Και επίσης έχω δει και το άλλο. Που έχεις το βιβλίο σου, τέλος πάντων, και βάζεις μέσα τη σελίδα για να βλέπεις το βράδυ. Και αυτό είναι ωραίο γκατζετάκι. Το
1: έχεις
0: δει.
1: Φωτίζει.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Να προσθέσω και άλλο ένα κι εγώ.
0: Ναι, για πες.
1: Εγώ θέλω και την γρανιτομηχανή που πήγαμε και δοκιμάσαμε τις γρανιτές. Νομίζω είναι το τέλειο, το απόλυτο καλοκαιρινό.
0: Αρέσει, τι ωραία. Ποια ήπιασε εγώ με τον ανανά.
1: Εγώ
0: πολύ ωραία.
1: Α! Να το, δε Σιρήνη, τώρα τι μας φέρανε.
0: Έχει να σας πω τώρα ένα story time πολύ μίνι.
1: Ο Μαργαρίτης
0: από
1: τις πολύ.
0: 12 η ώρα που έχουμε ξεκινήσει το live πηγαίνει και λέει: ένα κοτοπουλάκι έχετε,
1: σταμάτα.
0: Λίγο να τσιμπήσω.
1: Μην τα λες αυτό.
0: Η ώρα έφτασε. Λοιπόν, το κοτοπουλάκι ήρθε από το υπέροχο air fryer που έχω εγώ
1: ζαχαρώσει.
0: Από την Πώς. Οπότε καλή μας όρεξη και εσείς ελάτε στον Κοτσόβολο Πηλέας.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Υπέροχη Lady Gaga, ζου 90,8. Εκπέμπουμε live από το κατάστημα του Κοτσόβολου στην Πηλαία σήμερα. Μαργαρίτης και Χαγιάς και Ειρήνη Κακούρη κοντά σας.
1: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι στο πρώτο summer party εδώ στον Κοτσόβολο Πηλαίας. Άλλα δύο έρχονται σε Αθήνα και Ηράκλειο. Όλα το καλοκαίρι. Ξέρετε, μας πιάνει έτσι λίγο εμάς τις γυναίκες αλλά και εσάς τους άνδρες. Μία άλλη διάθεση, ρε παιδί μου. Είναι η εποχή που για περιποίηση. Οπότε πάμε, Μαργαρίτη μου, να ανακαλύψουμε την κορυφαία σειρά της Brown. Και η αλήθεια είναι έχουν μεγάλη ποικιλία. Από συσκευές αποτρίχωσης μέχρι ό,τι σετ περιποίησης φαντάζεσαι. Έλα να ανακαλύψουμε τα προϊόντα τους και να μπούμε στην κλήρωση για κορυφαία δώρα Brown. Αυτό δεν το έχω κάνει. Ωραία. Θα πάω και εκεί πέρα να μπω στην κλήρωση.
0: Γενικά το καλό και αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα είναι ότι ό,τι παιχνίδι και αν παίξεις από όλα τα μεγάλα brand υπάρχουν πάρα πολλές κληρώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολλά δώρα.
1: Αν είστε κάπου εδώ στην περιοχή και δεν έχετε φύγει για Χαλκιδική ακόμη, γιατί σίγουρα σήμερα Σάββατο όλοι θα κάνετε τα μπανάκια στη Χαλκιδική, κάντε μία στάση εδώ στον Κοτσόβολο Πηλαίας μέχρι τις 8. Έχει πολύ ωραίες δράσεις. Οπότε και εμείς σας περιμένουμε.

0: Dracula και Zoo 90,8. Εδώ είμαστε, εκπέμπουμε live όπως σας έχουμε πει σήμερα. Summer Party Κοτσόβολος Πηλέας. Ειρήνη Κακούρη και Μαργαρίτης και Χαγιάς κοντά σας για λίγο ακόμη τουλάχιστον ραδιοφωνικά.
1: Για λίγο ακόμη ραδιοφωνικά. Φυσικά και εσείς μπορείτε να έρθετε στο Κοτσόβολο Πηλέας μέχρι τις 8 που είναι ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα Σάββατο. Πάρα πολύ ωραία happenings. Πάρα πολύ ωραία challenges που έχουμε κάνει με τον Μαργαρίτη. Και αυτό με τα αντανακλαστικά μου άρεσε πάρα πολύ και μπαίνει στην κλήρωση για πολύ ωραίο δωράκι. Επίσης, νομίζω το κυριότερο, Μαργαρίτη, είναι ότι κάνεις τις αγορές σου και παίρνεις και τη δωρεοπιταγή 400 ευρώ για την επόμενη.
0: Αυτό που το πας. Γενικά τρέχουν πολύ μεγάλες προσφορές, διαγωνισμοί, παιχνίδια, εκπλήξεις και πολύ ωραία δροσερά κεράσματα. Να βολτάρεις μέσα στο κατάστημα, να δεις τι σου αρέσει, τι θέλεις να πάρεις και να είσαι σε summer mood.
1: Έτσι. Επίσης, ήπιαμε το καφεδάκι μας με την Τελόγγι στην αρχή. Πήγαμε και ήπιαμε το milkshake μας στην Boss. Τώρα πίνουμε και το ωραίο μας μοκτέιλ.
0: Αφού
1: που
0: φάγαμε
1: είναι
0: το κοτοπουλάκι.
1: Κοτοπουλάκι στην Boss φυσικά. Και μπορείς να κερδίσεις και τις διακοπές για την παρέα σου. Έτσι. Τι άλλο θέλετε. Κοτσόβολος Πηλέας μέχρι τις 8. Είμαστε εδώ live και πάμε σε υπέροχη επιτυχία. Τώρα φεύγουμε σε break. Όχι, φεύγουμε σε break.
2: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Τώρα θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά...
5: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε,
4: πω, όχι. Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι, πήγαν, τον βγάλανε πυροσβέστες από μέσα και τα λοιπά. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
5: Αλήθεια.
4: Ναι. Και μετά πήγες, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
0: Τι άλλο θα κάνω.
4: Και την παντρεύεσαι, είσαι τρελός, αγόρι μου.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
6: Λίγο μετά τις 2:30.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Έχει τσουλήθρα με νερό
15: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: γύρω με το κόκκινο καπέλο είμαι εγώ.
1: Τι πήρες?
0: Πήρα ένα ανεμιστηράκι. Απλά έπρεπε να μιλήσουμε τώρα, κατάλαβες.
1: Άρα σε έπεισα να πάρεις ένα ωραίο γκατζετάκι για το καλοκαίρι σου. Κοίταξε, τρεις ώρες παράπονο δεν έχουμε εδώ στον Κοτσόβολο πλέον.
0: Και φάγαμε και ήπιαμε.
1: Και ήπιαμε τώρα και ένα πάρα πολύ ωραίο milkshake με φιστί και από πάνω, παιδιά, ήταν εξαιρετικό. Λοιπόν, ελάτε εσείς όμως μέχρι τις 8 το ωράριο των καταστημάτων στο Κοτσόβολο Πηλέας, που σήμερα είναι το πρώτο summer party και ήταν εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Θα συνεχίσει εδώ πέρα μέχρι και τις 8 με προσφορές, διαγωνισμούς, παιχνίδια, εκπλήξεις, δροσερά κεράσματα. Γενικότερα θα γίνει χαμός όπως πρέπει, έτσι. Μέχρι το βράδυ και τις 8 έρχεστε στο Κοτσόβολο, στο κατάστημα της Πηλέας.
1: Αυτό στον ο Μαργαρίτης και Καγιάς.
0: Και η Ειρήνη Κακούρη.
1: Και ελπίζουμε να σας έχουμε κρατήσει πολύ ωραία συντροφιά. Αν πηγαίνετε για μπανάκι, έτσι να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Και μην ξεχνάτε φυσικά να κάνετε μία στάση εδώ στο Κοτσόβολο Πηλέας, στο Summer Party.
0: Τα φιλιά μας.
1: Πολλά φιλιά.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
5: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
10: 3 φρέντο εσπρέσο.
11: Lucky.
10: Τάκι.
11: Lucky 13.
10: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
12: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
13: Κύριε Lucky, έτοιμα.
10: Τάκης.
13: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
14: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
13: Και ας σε λένε Τάκη.
15: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματικής.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ρόλο.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός.
2: Ουρινό,
3: πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να την ξεπεράσει κανένα.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμός.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Ελληνικά βερίκοκα χύμα το κιλό μόνο 1,79. Και τόνι Ρίο Μάρε 3 επί 80 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Πω πω πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
8: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used. Scandinavian Sleeping
12: and Living. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
13: Μπαίνεις τσουλώντας!
14: Βγαίνεις περπατώντας.
15: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
16: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
17: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
16: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
18: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου.

0: δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ναι.
2: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε! Α! Να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
1: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
3: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
2: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
1: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
2: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
3: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
4: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
3: Τι ωραία.
2: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να δω.
3: Κάτσε λίγο, ήσουν. Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, εννοείς ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Λίγο μετά τις 4:30.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε μένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
7: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε... Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
11: Waterland. Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
13: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
17: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
18: Τι είναι το Lucky?
19: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
18: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
19: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
18: Τι είναι convenience?
19: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
18: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
17: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
18: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
19: Σωστά.
16: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
20: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
21: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
20: έως 200 ευρώ μετρητά.
21: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning.

0: 92,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
1: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο

0: τώρα. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

0: Plus. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τώρα θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
3: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Πω, όχι, ναι.
2: Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλανε πυροσβέστες από μέσα και τα λοιπά. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
3: Αλήθεια.
2: Ναι. Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
4: Τι και άλλο θα κάνω.
2: Και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
11: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
10: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
12: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Για γράψει και από το Instagram.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
2: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
3: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
4: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
2: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
5: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
3: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
4: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
2: Παίζουμε τραγούδια.
3: Λέμε αστεία.
4: Καλά είναι, καλά.
2: Να μας ακούτε.
5: Να μας ακούτε.
3: Είμαστε οι Troublemakers.
4: Στον Ζου 90,8.
5: Στις 4 είμαστε.
2: Κάθε μέρα στις 4.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς. Το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
12: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
13: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
14: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
13: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν κολλή Βραζιλιάνοι.
14: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
13: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
15: Είσαι ξύπνιος.
16: Είσαι ξύπνιος.
15: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
19: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
20: Zoo Power.
21: Αυτή την εβδομάδα

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός. Πάσχη κατουρά. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να την ξεπεράσει κανένα.
4: Τι να μα πει τώρα, δεν πα.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πα κατουρά και δεν πληρώνει τίποτα.
4: Ουρινό τουρισμό.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Λίγο μετά τις 6:30.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε μένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
19: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Ναι.
6: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
5: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
7: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
6: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
2: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
6: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
7: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
18: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
19: Lucky.
18: Τάκι.

0: Τάκη 13.
1: Τάκη με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
0: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκη 13 στα φορό. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
2: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
2: Κύριε Τάκη, στα φορό είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται φορό.
3: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα φορό είσαι Λάκη.
2: Και σε λένε Τάκη.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
5: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please do the radio.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
3: Τι ωραία.
2: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να δω.
3: Κάτσε λίγο, ήσουν. Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, έχει εννοήσει ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
12: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
14: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4. Στο κδάπτο.

0: προηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
12: The Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
13: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα. Ανώτρ. Talk to you.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Τώρα θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
2: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Ρε,
1: όχι, ναι. Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλανε πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
2: Αλήθεια. Ναι.
1: Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
3: Τι άλλο θα
1: κάνει. Την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Λίγο μετά τις 8.30.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
8: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4. Βασίλη.

0: όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
8: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
7: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
9: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
13: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι. Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
5: Πρέπει να έρθω να το δω.
1: Γιατί?
5: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
1: Εγώ να
5: εσύ
1: κάτσε λίγο, ήσουν.
5: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
1: Α, έχει νοήσει ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
5: Τώρα το. Θα σε πετάξω.
6: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
5: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
1: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
5: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
1: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
6: Έλατε πραγματικά.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέργκερ.
6: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
5: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
7: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
10: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυ

0: Θέμη. Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
2: Ο ουρινός... Πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να την ξεπεράσει κανένας.
3: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
2: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
3: Ουρινός τουρισμός.
2: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.
4: Λίγο μετά τις 10.30.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
3: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
4: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
2: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
5: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
3: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
4: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
2: Παίζουμε τραγούδια.
3: Λέμε αστεία.
4: Καλά είναι, καλά.
2: Να μας ακούτε.
5: Να μας ακούτε.
3: Είμαστε οι Troublemakers.
4: Στον Ζου 90,8.
5: Στις 4 είμαστε.
2: Κάθε μέρα στις 4.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση.

Ζου 90,8.

0: the next episode.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Τώρα εγώ θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
4: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε. Ρε,
3: όχι. Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλαν οι πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
4: Αλήθεια.
3: Ναι. Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
5: Τι άλλο.
3: Εσύ πας και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
6: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
8: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
9: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
7: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
8: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
6: Παίζουμε τραγούδια.
7: Λέμε αστεία.
8: Καλά είναι, καλά.
6: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε. Είμαστε οι Troublemakers.
8: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
6: Κάθε μέρα στις 4.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, Panagiamo. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο πάντως.
2: Εντάξει, και εσύ το χρειαζόσουν όμως.
1: Δεν τρέψε λίγο, Μαρή. Εγώ πάλι το χρειαζόμουν.
2: Αυτά που μας έλεγε ότι δεν ήμουν μικρός όμως.
1: Εγώ δεν ήμουν όμως μικρός όμως.
2: Ναι, αλλά το θες να ξυλίξεις.
1: Να σου πω, δεν
2: ήσουν. Και εγώ είχα γιο.
1: Είδες τελικά τι είναι.
3: Με τη βέργα. Πώς λέγονται οι εξετάσεις που έδωσαν τα παιδιά φορώντας τυραντέ μπλουζάκια?
1: Τυραντέ.
3: Ναι.
1: Τυραντέ.
2: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τόσο γελίο.
1: Δεν ξέρω.
3: Φανελίνη.
1: Φανελίνιες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρου, talk to you.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Όλο μας λες ότι θα έρθεις κάποιο πρωινό.
2: Θα το
1: δεν
2: κάνω
1: έρχεσαι.
2: Σαν έκπληξη, θα το δείτε και δεν το πιστεύετε.
1: Κάτσε να στείλω δύο φιλιά τώρα εδώ στα παιδιά με τις νταλίκες που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν την μεθαύριο λάδι.
2: Αχ, και
1: να
2: γουστάρουν. Αχ, θα στείλω και εγώ στις αγαπημένες μου νταλικέριδες.
1: Σταμάτα, πανά θέμα, ζε και συγγνώμη τους αρπάξεις τους λεβιέδες. Τι έχουμε για σήμερα.
2: Λοιπόν, θα σας πω ένα μυστικό. Ξυπνάς το πρωί. Είσαι κακομούτσουνη. δεν έχεις διάθεση καθόλου και σκέφτεσαι το καθρέφτη. Και λες πώς είμαι έτσι και πώς θα βγω έτσι. Βάζεις ένα κόκκινο κραγιονάκι στα χείλη σου και είσαι υπέροχη απροσδόκητα κόκκινο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τι σε

The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και